Εσύ αρίβδιν με αμάς. Κλείδενς κλειγουατε ριβαϊβάλ. Αβάχο εν λασκίνα.